ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Ακόμα κι αν με βάλουν να ψάξω, να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου φρικτοί εφιάλτες.

Γαλάξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belaris, and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάς.

0: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Είμαι και άστατος καιρός, μια λαμπερός, μια βροχερός.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Laden Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

εξαπισώμουν να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Και τα εξαπισώμουν να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου. Θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα. Τι μου έλεγα και τελικά.

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Καλημέρα, καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα παροικία μας. Είστε συντονισμένοι στον LGR, τον ένα και μοναδικό σταθμό της καρδιάς μας. Καλημέρα σε όλη την μεγάλη μας παρέα. Σήμερα είναι 5η 11 Ιουνίου και ανεβάζουμε τον ρυθμό στα υψη με την καλύτερη ελληνική μουσική και ένα απολαυστικό πρωινό, αλλά ελληνικά. Good morning. If you just tuned in, breakfast, hello, Elinica. This is LGR. If you're on the go, make sure you download the London Greek Radio. Dukasa Peris, Daphne Lawrence, και ίσως αύριο.

Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουνίου. Μεγάλα shout out σε όλη την παρέα. Βαρθολομέος, Βαρνάβας, Ζαφύρης, Ζαφύρα και φυσικά σε όλους τους Λουκάδες που ακούνε LGR αυτή τη στιγμή. Να ζήσετε, παιδιά, απολαύστε τη μέρα σας. Happy Name Day from LGR. If you're celebrating today your name day, Βαρθολομέος, Βαρνάβας, Ζαφύρης, Ζαφύρα, to the Lukes, Lukathes. Currently, tuned in now. Που ακούνε LGR αυτή τη στιγμή. Να ζήσετε. Παιδιά, απολαύστε την ημέρα σας. Have an absolutely wonderful day. Και πάμε ολοκαινούρια Δέσποινα Δάνδη. Και να μ' αγαπάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, παρέα. Είμαστε εδώ έτσι μια μεγάλη παρέα. Και αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης. Απόφαση μου, απόφαση σου. Νέο τραγούδι. Και πιο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Το θέλω εγώ με σένα. Τι θέλω εγώ με σένα, Σαμπάνη. The sound of the LGR summer breakfast. Αλλά ελληνικά.

0: Καλημέρα Παρικιά, καλημέρα Λονδίνο. Πάμε, πάμε να δούμε και τι γίνεται με το καιρό μας σήμερα. Σήμερα ξεκινάμε στεκνά με φωτεινά διαλύματα. Αλλά ο ουρανός θα κλείσει γρήγορα. Περιμένουμε δροχούλες από τα δυτικά, οι οποίες όμως θα κοπάσουν μέχρι το βράδυ. Έρχει και αρκετό αέρα, φίλοι μου. Απόψε το βραδάκι θα είναι δροσερό και κυρίως στεγνό. Τα σύννεφα θα παραμένουν με που και που κανένα καθαρό άνοιγμα στον ουρανό. Τα θερμόμετρα θα αγγίξουν τους 16 βαθμούς. Γι' αυτό τυφείτε κατάλληλα. Today outbreaks of rain, cloudy afternoon as well. Also, strong winds coming in, highs of 16 in London.
1: Ladenbrick Radio 103.3. Επιτυχίες

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: And an update to the M25 Hertfordshire. All lanes have opened after a broken down car. Removed on the M25 clockwise from the J24 Stag Hill Potter's Bar to the J25 A10 Enfield. All lanes are now open there, M25 Hertfordshire.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Εδώ άλλον δίνω London Greek Radio, παίζει δυνατά. Και κάπου κοντά έχω και την σημερινή εφημερίδα, την Παρικιακή. Έχω κάπου φύπλα μου εδώ. Και έχει έτσι πολλά αφιερώματα στην γιορτή του κρασιού που πραγματοποιήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο που μόλις μας πέρασε, το Sci Wine Fest, Sci Wine Fest and the Business Expo εκεί στο Tecurium. Υπάρχει αρκετό υλικό από εκείνες τις δύο μέρες. Προπονώντας έτσι τα περίπτερα, μερικά από τα περίπτερα που ήταν εκεί καλεσμένοι. Φαντάζομαι θα υπάρχει και περισσότερο έτσι υλικό από την εφημερίδα Παρικιακή. Check out more on their official website too. Είμασταν εκεί και εμείς σαν LGR, σαν χορηγός επικοινωνίας, official radio media partner to the Sci-Wine Fest. Χαρήκαμε που είδαμε και τόσο πολύ κόσμο και ήρθαν να μας πούνε και να γεια και πήγαμε παντού. Made our presence felt there at the Sci-Wine Fest. Πολύ καλή ατμόσφαιρα. It's a good vibes. Good vibes. Λοιπόν, τι παίζει στα πρωτοσέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες έτσι στα σύντομα. Οικονομικό πάμε με την απανεκδόση του 10ου ομολόγου. Η Ελλάδα αντίλησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το 95% του δανεικού προγράμματος για το 2026. Στην τελική αιθεία η ασπίδα του Αχιλλέα, αγώνας δρόμου για την πυρασφάλεια. Μόνο ένας στους 10 ιδιοκτήτες έχει καθαρίσει το οικόπεδο του, με την προθεσμία της 15 Ιουνίου να πιέζει ασφικτικά.

0: Δίωξης κατά δίωξης, ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας, που ζούσε ως αργότης σε ορεινό χωριό. Λοιπόν, εμείς παίζουμε τα τραγούδια που μας βάζουν σε καλή διάθεση. LGR Hits, bringing you the current and latest hits. Λίγο κάτι από Ανθρωμάχη. Πάρε ρεπό. Hello.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου.
0: Μα είμαι στη δουλειά, εργάζομαι, κόρη, εδώ είμαι. Still here.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography. Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εδώ LG London Greek Radio. Πες δυνατά. Αυτά είναι τα μεγάλα πρωτοσέλιδα της Μεγαλονήσιου για σήμερα, 5η 11 Ιουνίου 2026. Οι μεγάλες ειδήσεις της Κύπρου: πολεμικά πλοία Κύπρου και Ελλάδας ανοιχτά στις θάλασσες, φάλασσας. Μεγάλο στρατιωτικό πάμα με τη ναυτική άσκηση συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας. Greece-Cyprus warships train together in offshore military exercise στα πλαίσια της άσκησης Νικήτας Δήμητρα 2026. Τα πλοία των δύο χωρών κλειδώνουν την νότια ακτή. Η Κύπρος στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λανσάρει την πρώτη στρατηγική για τα νησιά και τις παρακτίες περιοχές EU. EU unveils first ever island and coastal regional strategies with launch set for Paphos. Με την επίσημη έναξη να είναι δεδομένη για την Πάφο. Στοχευμένες κινήσεις για τουρισμό, πλέον οικονομία και στέγαση Κύπρος, Μάλτα, Ireland, Ιρλανδία, τα ελληνικά νησιά, coastal destinations across Europe. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου πέτυχε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο για τη σταθερότητα της αγοράς εκπομπών ρηπών. Και αυτά λοιπόν για τα πρωτοσέλιδα στο Μεγάλο Νησίο, στην Κύπρο μας. Και πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, και αυτό είναι έτσι ωραίο καλοκαιρινό αναβαστικό summer playlist here on LGR Breakfast αλλά ελληνικά. Πάμε Clady και το δική μου από το Clady.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: To the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στο ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι και τη μία με το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 8, με συγχωρείτε, 7 μέχρι και τις 10. Σε ευχαριστούμε Τόνι, καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Έχουμε ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα σήμερα. Σε λίγο θα αρχίσουμε με μία συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τη Μάμα Κλόρινγκ. Θα ακολουθήσει το μήνυμα της ημέρας. Στις 11:30 έχουμε τη συνταγή της εβδομάδας και θα έχουμε μία ακόμη συνέντευξη με τον Σον Μάθιου, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Θα μας μιλήσει για το καινούριο του βιβλίο. Εννοείται, είμαι πάντα χαρούμενη όταν λαμβάνω τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας και χαίρομαι όταν σας γνωρίζω και από κοντά. Λοιπόν, θα σας πω τα νεότερα σε λίγο. Πάμε στο καιρό και θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας και την ενημέρωση μετά από τον Μαραβέγια. Ήπια και καφεδάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήλθατε στην συντροφιά μου. Καλημέρα στη Γιώτα. Καλή σου μέρα, Γιώτα. Σε ευχαριστώ που ήδη συντονίστηκες. Έστειλε και πριν να ξεκινήσει η εκπομπή και λέει έτοιμο το καφεδάκι. Πήραμε τις θέσεις μας και σε περιμένουμε.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο. Συννεφιασμένος και βλέπω να έρχεται και βροχή, 14 βαθμοί Κελσίου, και βλέπω η βροχή να παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με μερικές διακοπές. Κάτι είναι και αυτό. Και πηγαίνουμε στο Μπέρμιγχαμ, 12 βαθμοί Κελσίου, επίσης πολύ βροχή βλέπω. Λευκωσία, 30 βαθμοί Κελσίου. Υπάρχουν και τα σύννεφα όμως με τις ηλιακτίδες, αλλά γενικά ο καιρός είναι αίθριος. Αθήνα λάμπει ο ήλιος. Ο ουρανός καταγάλανος με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλή ακρόαση.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Μαζί με το Varoshi Letting, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varoshilettings.com. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Αν δεν αλλάξουμε, δεν οριμάζουμε. Αν δεν οριμάσουμε, δεν ζούμε πραγματικά.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα φιλοξενούμε τη visual artist Ντορέιτα Τσόχου. Μάλιστα με αφορμή τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Hellenic Center με τίτλο Mama Chlorine, A Conversation with Visual Artists and Women Cleaners. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκδήλωση που δίνει φωνή σε γυναίκες καθαρίστριες στην Ελλάδα των δεκαετιών 1990 με 2000, φωτίζοντας ιστορίες που για χρόνια έμειναν αόρατες πίσω από την καθημερινότητα της εργασίας τους. Το έργο της Ντορέιτα Τσόχου, Mama Chlorine, ξεκίνησε το 2015 και αντλεί από την προσωπική και οικογενειακή εμπειρία της μετανάστευσης και της εργασίας στο χώρο της καθαριότητας, μετατρέποντας τη μνήμη, την εργασία και την ταυτότητα σε καλλιτεχνικό και κοινωνικό διάλογο. Ντορέιτα, σε καλωσορίζουμε στο London Greek Radio. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πώς γεννήθηκε το project Mama Chlorine το 2015 και ποια ήταν η προσωπική ή αν θέλεις οικογενειακή εμπειρία που αποτέλεσε την αφετηρία του?
1: Ναι. Καταρχήν καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και μου δίνετε το βήμα να μιλήσω για το project και τη δουλειά μου. Θα το ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Mm-hmm. Η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία και το 1995 η οικογένειά μου μαζί με μένα εγκαταλείψαμε την Αλβανία και πήγαμε σαν μετανάστες στο νησί της Κοπέλου, ένα πολύ τουριστικό μέρος. Και εκεί μετά ακολούθησαν όλοι οι συγγενείς μας. Έτσι γινόταν τότε στην Αλβανία. Έφευγε ένας και μετά ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι συγγενείς. Εγώ λοιπόν στα 12 μου χρόνια, ήμουν πάρα πολύ μικρό κοριτσάκι, ξεκίνησα να δουλεύω ως καθαρίστρια στο πλευρό της μητέρας μου, συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Αμαλία, που είναι από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού, της Κοπέλου. Εκεί δούλευε και η ξαδέρφη μου μαζί μας, αλλά ήταν και πολλές άλλες γυναίκες καθαρίστριες από διαφορετικές χώρες. Όμως οι περισσότερες ήταν Αλβανίδες. Οπότε και εγώ τότε ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι συνέβαινε. Όμως ένιωθα μια ανησυχία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή το έβλεπα στις γυναίκες ότι δυσκολευόντουσαν, ξέρω εγώ, να ενταχθούν, δεν ήξεραν τη γλώσσα, δεν μπορούσαν να συνοηθούν εύκολα ούτε με τους τουρίστες, ούτε με τους εργοδότες. Μεταξύ μας υπήρχε καλύτερη επικοινωνία. Έτρεχαν, υπήρχε εκμετάλλευση, κανένας δεν ενημέρωνε για τα δικαιώματά τους τότε. Οπότε αυτό εγώ το ένιωθα κατά κάποιον τρόπο. Από την άλλη όμως, αυτές οι γυναίκες, δεν ξέρω, είναι τόσο δυνατές που κάνουν τη δουλειά γλέντι, ναι. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ τυχαίρη που το έχω βιώσει αυτό. Οπότε και εγώ τώρα που μεγάλωσα και αντιλαμβάνομαι τα πράγματα διαφορετικά, ένιωθα ότι θέλω να μιλήσω και να δώσω φωνή σε αυτή την εμπειρία που μπορεί να ξεκινάει από μένα, αλλά δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά όλες τις γυναίκες μετανάστριες σε όλο τον κόσμο. Οπότε η τέχνη για μένα λειτουργήσε ως ένα εργαλείο για να πλησιάσω και να επεξεργαστώ τις εμπειρίες που οδήγησαν στη δημιουργία του Mama Chlorine. Δηλαδή πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο project που συνδυάζει δύο πράγματα, πολύ διαφορετικά όμως μεταξύ τους, και που συγκροτούν την ταυτότητά μου. Από τη μία είμαι εικαστικός καλλιτέχνης, από την άλλη εργάζομαι και εγώ τα τελευταία χρόνια στον χώρο της καθαριότητας, όπως η μητέρα μου, οι θείες μου και πολλές γυναίκες μετανάστριες. Δεν θα μπορούσα να δουλέψω αυτό το project, το Mama Chlorine, χωρίς να βουτήξω και εγώ ίδια ξανά μέσα σε αυτή την ιστορία. Έτσι μπορώ να διηγηθώ μια ιστορία από μέσα, να έρθω ακόμα πιο κοντά με αυτές τις γυναίκες, και θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Έτσι. Θέλω να πω ότι μπορεί να ξεκινάει από το δικό μου βίωμα, αλλά αντιθέτως Σε αυτό το project παίρνουν μέρος γυναίκες που είναι από Αλβανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Σενεγάλη, Γκάμπια, Βουλγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, ξέρω εγώ.
0: Είμαι σίγουρη ότι ταυτίζονται πάρα πολλές γυναίκες με την δική σου ιστορία και των γυναικών που μοιράζεσαι αυτή την ιστορία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ασχολήθηκες με αυτό το project, γιατί είναι πολύ σημαντικό τώρα ήταν. Και με την τέχνη πότε ασχολήθηκες, πότε άρχισες να τρέφεις αυτό το ενδιαφέρον?
1: Λοιπόν, εγώ μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 2014, στα 33 μου χρόνια δηλαδή. Έδωσα εξετάσεις και πέρασα με επιτυχία στο τμήμα της γλυπτικής. Ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδάκι. Έχω κάνει τρεις ατομικές και έχω πάρει μέρος σε αρκετές ομαδικές. Η δουλειά μου δεν περιορίζεται μόνο στη γλυπτική. Αφορά και άλλα μέσα, όπως τη ζωγραφική, την κινούμενη εικόνα, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία. Μάλιστα τώρα ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τις γυναίκες καθαρίστριες.
0: Πολλά
1: δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, να το πω και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μην μείνει εκκρεμότητα.
0: Βεβαίως.
1: Το 2015, επειδή είπες το 2015 και πολύ σωστά, έτσι είναι. Εγώ τότε πήγαινα σπούδασα στην Καλών Τεχνών και είχα διαλέξει μάθημα επιλογής στην φωτογραφία με καθηγητή τον Πάνο Κοκκινιά. Ο κύριος Κοκκινιάς τότε μας είχε βάλει μια εργασία να κάνει ο καθένας κάτι πάνω στην προσωπική του εμπειρία. Και έτσι ξεκίνησε το νήμα. Μετά εξελίχθηκε με τα χρόνια και είναι ένα project που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι έχω τελειώσει ακόμα με αυτό το project.
0: Συγχαρητήρια, Ντορέτα, και θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με αυτές τις μαρτυρίες, γιατί φαντάζομαι αυτή το project υπάρχουν αφηγήσεις, δηλαδή γυναίκες που μιλούν για το τι άφησαν πίσω, τις εμπειρίες τους, για τις οικογένειες, καριέρες, αλλά και για το τι συνάντησαν στη νέα πραγματικότητα. Τι σε συγκίνησε περισσότερο από αυτές τις μαρτυρίες?
1: Επειδή πολύ ωραία ερώτηση και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Επειδή συναναστρέφουμε με πάρα πολλές γυναίκες από καθαρίστριες από διαφορετικές χώρες και όταν βρισκόμαστε και συναντιόμαστε μαζί, ενώ είμαστε όλες από διαφορετικές αφετηρίες, είναι σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Δηλαδή οι εμπειρίες μας και οι διαδρομές μοιάζουν τόσο πολύ που είναι φοβερά συγκινητικό. Και αυτό το ανακάλυψα τώρα με το Μάμα Κλωρίν.
0: Ναι, πολύ σωστό αυτό που είπες και όπως είπες και πριν, φαντάζομαι υπάρχει αυτό η θετικότητα μεταξύ τους. Είναι μια δουλειά κουραστική, είναι δύσκολη, όμως θα υπάρχει αυτή η θετικότητα και που... και η ένωση μεταξύ σας, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ανθρώπινο. Έτσι, δηλαδή αυτό νομίζω είναι το πάνω απ' όλα για την προσωπικότητα ενός σωστού ανθρώπου. Να είναι δοτικός, να είναι σωστός.

0: Και μετά εξαφανίζονται, δηλαδή είναι αόρατες. Ενώ η δουλειά τους θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα, ειλικρινά θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα, γιατί φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς καθαρίστριες που έχουν πρόσβαση παντού, πώς θα ήτανε. Θεωρώ ότι στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε τώρα, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, γιατί εκεί μιλούν οι ίδιες οι γυναίκες για ό,τι έχουν βιώσει και πώς ήταν η ζωή τους στην πατρίδα τους, και με τον ερχομό τους εδώ στη νέα πατρίδα, τι έχει αλλάξει. Δηλαδή αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, θεωρώ, στο ντοκιμαντέρ. Επίσης, κάτι άλλο, με αυτές τις γυναίκες έχουμε φτιάξει καθαριστικά μαζί. Δηλαδή ένα πράγμα που ήθελα να κάνω από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, είναι να ζητήσω από αυτές τις γυναίκες να εργαστούν μαζί μου στο ατελιέ μου, και πάλι με τα χέρια τους όμως, αλλά αυτή τη φορά με άλλο σκοπό. Δηλαδή τις έβγαλα από το εργασιακό τους περιβάλλον και τις προέτρεψα να δουλέψουν με πυλό. Και έτσι προέκυψαν αυτά τα γλυπτά που θυμίζουν φιάλες καθαριστικών. Δηλαδή δημιουργήσαμε μαζί μια σειρά από γλυπτά εμπνευσμένα από υλικά που χρησιμοποιούμε στον καθαρισμό. Δηλαδή οι χλωρίνες, τα τζέλ, τα υγρά ξαναπλάχονται από πυλό, από τα χέρια των ίδιων των γυναικών. Δηλαδή το αποτύπωμά τους είναι πάνω εκεί.
1: Πολλή δουλειά βλέπω πίσω από αυτή και πολλή έμπνευση από αυτό το project, Ντορέτα. Μπράβο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πέρα από την εργασία να αναδύεται και κάτι πολύ πιο βαθύ, ταυτότητα. Δηλαδή μέσα από αυτές τις αφηγήσεις αναδεικνύονται οι γυναίκες όχι μόνο ως εργαζομένες αλλά και ως μητέρες, άνθρωποι, προσωπικότητες. Τι σου λέει αυτό για την έννοια της αξιοπρέπειας στην καθημερινή ζωή?
0: Αυτές οι γυναίκες είναι ηρωίδες για μένα, γιατί πραγματικά σπουδάζουν παιδιά. Αυτή η γενιά έχει θυσιαστεί. Έχει θυσιαστεί για τα παιδιά τους, έχουν θυσιαστεί. Δηλαδή κρατάνε σπίτια, μεγαλώνουν τα παιδιά τους, σπουδάζουν τα παιδιά τους. Αυτό νομίζω ότι είναι έργο από μόνο του.
1: Πολύ σωστά. Και νομίζω είναι καιρός, δηλαδή όπως λέει κάποιος, είμαι δάσκαλος, είμαι μουσικός, να το λέει και άνετα, είμαι καθαρίστρια. Γιατί όπως είπες και πριν, αν δεν υπήρχαν οι καθαρίστριες ή οι καθαριστές, τότε νομίζω θα φαινόταν ένα μεγάλο κενό, γιατί ποιος θα τα έκανε όλα αυτά? Γιατί φαίνεται εύκολη δουλειά, αλλά δεν είναι εύκολη. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά και πρέπει και να γνωρίζεις. Πάλι χρειάζονται οι γνώσεις για να γίνει ένα καθώς πρέπει καθάρισμα. Εντάξει, το γρήγορο και απάνω-πάνω όλοι μπορούν να το κάνουν, αλλά το σωστό καθάρισμα χρειάζεται και εδώ η τέχνη. Λοιπόν, το project αυτό θα παρουσιαστεί στο Hellenic Center μέσα από μία συζήτηση και έκθεση, σωστά?
0: Μέσα από μία συζήτηση. Και θα δείξουμε κάποια κομμάτια του έργου. Δηλαδή θα δείξουμε το βίντεο, που είναι, η διάρκεια του είναι 10 λεπτά. Κάποια γλυπτά που είναι φτιαγμένα από τις ίδιες τις γυναίκες και ίσως κάποια πλακάκια μπάνιο ζωγραφισμένα με τα αντικείμενα των γυναικών. Δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραία. Και τώρα το Ρέιτα, με συγχωρείς, θα το μάθουμε μέχρι να τελειώσουμε.
0: Δεν πειράζει. Είναι λίγο δύσκολο, το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Γιατί γνωρίζουμε τον Ντορίτα, είναι εύκολα και τον μπερδεύει. Η γλώσσα πηγαίνει σε αυτό που γνωρίζεις περισσότερο. Αλλά όμως με το όταν το πει κανείς μερικές φορές, νομίζω θα το συνηθίσει. Πολύ όμορφο όνομα όμως. Λοιπόν, στο Hellenic Center, 25 Ιουνίου, στις 7 το βράδυ. Τι θα ήθελες να πάρει το κοινό μέσα από αυτή, φεύγοντας από αυτή τη βραδιά?
0: Ιδανικά θα ήθελα, όπως είπα και πριν, να ακουστούν οι φωνές αυτών των γυναικών και να ευαισθητοποιηθεί λίγο ο κόσμος,
1: ναι,

0: σε σχέση με αυτές τις, με την εργασία αυτή και με αυτές τις γυναίκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί πάρα πολλές ντρέπονται να πούν ότι είναι καθαρίστριες. Δηλαδή, όταν έκανα την έρευνα και μπήκα και εγώ σε αυτό το χώρο ακόμα πιο βαθιά, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να είμαι ειλικρινής, πολλές δεν δέχτηκαν να πάρουν μέρος γιατί ντρέπονται.
1: Γιατί πρέπει να κάνει την αλλαγή η κοινωνία, με συγχωρείς, δηλαδή να δέχεται αυτούς τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Ακόμη και σε πολλά events και αυτά, δεν πρέπει να σκεφτεί, α, είναι καθαρίστρια μόνο. Αυτό δεν, όλοι χρειαζόμαστε, όλοι έχουμε μια σημαντική, ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη ζωή και αυτό, νομίζω αυτό το project που κάνεις θα βοηθήσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας και που μοιράστηκες αυτή τη βαθιά ανθρώπινη και σημαντική δουλειά. Να πω στους ακροατές μας ότι η συζήτηση Mama Chlorine, A Conversation with Visual Artists and Women Cleaners, θα μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Hellenic Center και πώς να κρατήσετε τη θέση σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τωρέτα. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Ήταν η Τωρέτα Τσόχου. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και μας ακούτε στο London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
3: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
3: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και στέλνω την καλημέρα μου σε όσους έχουν μόλις συντονιστεί εδώ στους 103,3 FM. Λίγο πριν τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, η εκπομπή αυτή είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι ή χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο varossilettings.com. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε και η πρεμιέρα της ταινίας του έργου Καποδίστριας και είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ. Θα σας μιλήσω για το έργο αργότερα, έτσι να πω τις εντυπώσεις μου και το τι έχω πάρει από αυτό το έργο. Όμως θέλω να σας πω ότι κάτι πολύ όμορφο, το τι μου αρέσει σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι ότι γνωρίζω και μερικούς από εσάς, τους αγαπημένους μας ακροατές. Και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσεγγίζετε και μου λέτε ποιοι είστε και ότι μας ακούτε. Αυτό με συγκινεί πάρα πολύ και εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω μια θερμή καλημέρα την Ανδρούλα Κυριάκου και τη Χριστίνα. Καλημέρα και στις δυο σας, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Ελπίζω να είστε καλά και σας ευχαριστώ που με προσεγγίσατε. Πραγματικά μου δώσατε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι για την Ανδρούλα Κυριάκου και τη Χριστίνα. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Να είστε πάντα καλά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

από το αεροπλάνο. Κώστας Χατζής εδώ στους 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα στο Varossi Lettings and Estates. Αφήστε το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Varossi Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. VarossiLettings.com. Και ας πάμε στο Belfast. Τι γίνεται? Δύσκολα τα πράγματα. Η κρίση στο Belfast φέρνει σκληρότερα μέτρα για τη μετανάστευση. Ρατσιστική βία, τα επεισόδια. Στις φλόγες στα σπίτια 27 ανθρώπων. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοινώνει αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους, ενώ για τρίτη διαδοχική νύχτα η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα επεισόδια στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικό θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας σε 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Στόχος είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Σουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast είχε φτάσει στην Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Telegram αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τις ως ένα εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να είναι μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, ωστόσο δεν έλειψαν οι συγκρούσεις. Στο Glen Gormley, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και βόμβες Μολότοφ. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες νερού, ενώ οχήματα και κάδοι πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδιών.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: 12 police officers have been injured after another night of unrest in Northern Ireland, with 16 people arrested. Police used water cannons on protesters as they were pelted with bricks and petrol bombs, with disorder erupting over a stabbing attack on Monday. MP Kim Leadbeater, whose sister Jo Cox was murdered, says it won't solve anything.
2: I would just urge anybody, wherever horrible things happen in the world, please, please, please don't respond with things which are just so counterproductive.
1: Hadi Aladid has been charged with attempted murder after attacking Stephen Ogilvie, who lost his eye in the attack. An investigation has been launched into Ryanair over charging parents to sit with their children on flights. At least one parent must sit with their children. The airlines describe the investigation as bogus. Two children in England have died from measles this year. The UK Health Security Agency say there's been 736 cases. And EastEnders star Lacey Turner's admitted she's excited but terrified after being announced as the first contestant for Strictly Come Dancing. For Home Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
3: Stop. If you've had car finance, you could be owed money. Drivers were charged hidden commissions on PCP and HP deals, pushing up monthly payments without their knowledge. If your agreement was between 2007 and 2024, you could be due hundreds of pounds. We handle everything. It takes just 60 seconds to start. Text PCP to 60777 now.
4: The Claims Guys.
3: You can claim for free via the FCA redress scheme, which your lender should contact you about if you're eligible.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
8: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
6: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
9: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Αλαδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Και ακούτε την εκπομπή Mid Mornings μαζί με το Βαρόση Lettings and Estates. Το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. VarosiLettings.com. Σε λίγο θα ακούσουμε την συνταγή της εβδομάδας. Τι θα μας μαγειρέψει η Ειρήνη σήμερα. Παραμείνετε συντονισμένοι και θα μάθετε. Βλέπω εδώ για το Φράγκο Κάστελο. Δεν ξέρω αν το έχετε πει. Σκεφτεί το θρυλικό κάστρο της Νότιας Κρήτης. Στη νότια άκτη των Χανιών, εκεί όπου τα λευκά όρη συναντούν το Λιβικό Πέλαγος, στέκει αγέροχο ένα από τα πιο ιστορικά και μυστηριώδη κάστρα. Το Φράγκο Κάστελο, το επιβλητικό αυτό ενετικό φρούριο, δεν αποτελεί μόνο αρχιτεκτονικό μνημείο της Κρήτης, αλλά και σύμβολο αγώνων, θρύλων και λαϊκής παράδοσης. Το Φράγκο Κάστελο είναι γνωστό για τη μοναδική του τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, για τις ιστορικές μάχες που διαδραματίστηκαν στα τείχη του και φυσικά για τον θρύλο των περίφημων δρουσουλιτών, των σκιών που λέγεται πως εμφανίζονται κάθε Μάιο στην περιοχή.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τι μία πέθια, το καμάρι της παροικίας, τι μία πέθια.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
3: Δεν με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. 7263-8100.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο Χρυσό Νικόλαος.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Και αυτή η εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates. VarossiLettings.com. Και έφτασε η ώρα της συνταγής της εβδομάδας με την Ειρήνη Κρυμίτσου. Καλή σου μέρα, Ειρήνη μας.
1: Καλημέρα, Βασούλα μου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Γευστικές αναμνήσεις σήμερα με ρίζες στην Ανατολή. Από την πολιτική κουζίνα. Ένα λαχταριστό σπιτικό φαγητό με εποχιακά υλικά. Όσοι είναι λάτρεις της μελιτζάνας, είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστούν. Καρνί για ρίκ, τα παπουτσάκια της πόλης. Στα τουρκικά σημαίνει χαραγμένη κοιλιά. Η συνταγή θυμίζει σε όλους μελιτζάνες παπουτσάκια με κάποιες παραλλαγές. Οι μελιτζάνες, σύμφωνα με τους βοτανολόγους, κατάγονται από την Ινδία, όπου φύονταν άγριες και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις πατάτες και τις ντομάτες. Στις μεσογειακές χώρες έφτασε από τους Μαυριτανούς χρόνια αργότερα. Η ονομασία στη γαλλική γλώσσα, aubergine, αντικατορπτίζει το μεγάλο της ταξίδι από τα σανκριστικά στα αραβικά, στα καταλανικά και στη συνέχεια στα γαλλικά. Η μελιτζάνα στην Ασία και στη Μέση Ανατολή πρωταγωνιστεί στις τοπικές μαγειρικές και παραδόσεις τους με διάφορους τρόπους και είναι ιδιαίτερα αγαπητή. Και μια που οι κατσαρόλες δεν γνωρίζουν σύνορα, πάμε εμείς να τις φτιάξουμε. Καρνί για ρίκ, λοιπόν. Τα υλικά μας. 4 μελιτζάνες φλάσκες. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και για τη γέμιση, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες. 500 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο ή ανάμεικτο. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα

0: 300 γραμμάρια ντομάτες όριμες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες ή ένα κουτάκι κουνκασέ. 4 κουταλιές της σούπας κουκουνάρι, προαιρετικά, αν δεν σας αρέσει δεν το βάζετε. Μισό φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊδανό. 1 κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο. Αλατάκι και πιπεράκι όσο χρειάζεται. Και για τη γαρνιτούρα, 2-3 πιπεριές κέρατο πράσινες κομμένες κάθετα και 2 ντοματούλες ροδέλες κομμένες. Η εκτέλεση. Προετοιμάζουμε το χώρο μας, προφερμένουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς, πλένουμε και ξεφλουδίζουμε τις μελιτζάνες, αφήνοντας πάντα λωρίδες με τη φλούδα τους. Ανοίγουμε κάθε μία στα 2 κατά μήκος, χωρίς να αφαιρέσουν τα κουτσάνια. Με κοφτερό μαχαιράκι χαράζουμε τη σάρκα τους στα βρωτά. Πασπαλίζουμε με αλατάκι και αφήνουμε για 40 λεπτά περίπου να σταγίξουν τα υγρά τους. Ξεπλένουμε και στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Βάζουμε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί με την κομμένη πάντα πλευρά προς τα πάνω, τις αλείφουμε με ελαιόλαδο και τις ψήνουμε για 30 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Με ένα κουταλάκι αφαιρούμε λίγο από τη σάρκα τους και την κρατάμε να τη ρίξουμε στη γέμιση. Ζεσταίνουμε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο σε χαμηλή φωτιά πάντα προς μέτρια για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το κιμά και ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις για να μην μας βολιάσει. Ρίχνουμε την κανέλα, το κουκουνάρι και προαιρετικά το μπούκουο και την πάπρικα, το αλατάκι και το πιπεράκι. Συνεχίζουμε με τη σάρκα της μελιτζάνας και την ντομάτα με τις σταφίδες. Αφήνουμε να βράσει για 15 με 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά με ανοιχτό το καπάκι της κατσαρόλας μέχρι να πιει το ζουμάκι του. Τέλος, ρίχνουμε το ψιλοκομμένο μαϊντανό. Με 2 κουτάλια πιέζουμε τη μαλακή σάρκα της μελιτζάνας για να κάνει θήκη για να τη γεμίσουμε. Ισομοιράζουμε το κιμά στις μελιτζάνες, κόβουμε τις πιπεριές, το κέρατο πιπεριά κάθετα στη μέση και καλύπτουμε την κάθε μελιτζάνα με μισή πιπεριά κέρατο, ντομάτα σε φέτες. Ραντίζουμε με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ψήνουμε στο φούρνο για 25 με 30 λεπτά για να αρωτήσουν. Εδώ είναι η διαφορά με τα δικά μας τα παπουτσάκια. Εμείς βάζουμε μπεσαμέλ, ενώ στην πόλη δεν βάζουν μπεσαμέλ. Οι παρατηρήσεις μου. Ο κιμάς δεν πρέπει να έχει πολλά υγρά. Για να γίνουν τέλειες οι μελιτζάνες, θα πρέπει η σάρκα τους να ψηθεί τόσο ώστε να λιώνει στο άγγιγμα του κουταλιού. Όταν αγοράζετε μελιτζάνες, να προσέχετε να επιλέγετε όσες είναι γυαλιστερές, σφιχτές και μαλακές στο κάτω μέρος. Μπορεί αυτό το φαγητό να γίνει με την ίδια εκτέλεση και για τους χορτοφάγους, αντικαθιστώντας το κιμά με κιμά σόγιας ή κιμά από μανιτάρια και λαχανικά. Επίσης, μπορούμε να πασπαλίσουμε πάνω από τη μελιτζάνα και λίγο τυράκι που θα λιώσει και θα γίνει ακόμη πιο ωραίο. Καλή σας λοιπόν όρεξη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε ένα ωραίο λαχταριστό γλυκό. Λαχταριστή πρόταση για κάθε περίσταση, εποχιακό γλυκό, γεμάτο γεύση και άρωμα. Λεμονόπιτα. Τα υλικά μας. 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας. 3-4 αυγά ανάλογα με το μέγεθός τους. 150 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια ελαιόλαδο. 250 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Ξύσμα από 2 μεγάλα λεμόνια. 1 κουταλιά του γλυκού υγρή βανίλια. Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Για το σιρόπι. 500 ml νερό. 450 γραμμάρια ζάχαρη και 100 ml χυμό από λεμόνι, όπως και μία μεγάλη φλούδα. Κόβω το φύλλο σε λωρίδες, το απλώνω σε ένα ταψί και το βάζω για 15 λεπτά στους 100 βαθμούς για να, να μην μαλακώσει, να ξεραθεί. Ρίχνω το γιαούρτι με το ελαιόλαδο powder και το ξύσμα και τη βανίλια. Ανακατεύω καλά και απαλά να αφρατεύσει το μείγμα μας. Αφού ψήθηκε το φύλλο μας και είναι τρακανιστό, το βγάζω από το φούρνο να στεγνώσει, το φρηματίζω και το ρίχνω στο μείγμα. Ανακατεύω καλά-καλά, βουτυρώνω ένα ταψάκι, ρίχνω το μείγμα, το στρώνω καλά-καλά και το ψήνω στους 180 με 40 βαθμούς για 40 λεπτά. Σε μια καθαρονίτσα βάζω το νερό, το χυμό, το λεμόνι, τη ζάχαρη και τη φλούδα. Βράζω για 10 λεπτά και σιροπιάζω. Χλιαρώ το σιρόπι μου, καυτή η λεμονόπιτα μόλις την βγάζω. Απολαύστε το με μια μπάλα παγωτό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Καλή σας επιτυχία.
1: Είμαστε σίγουροι ότι και τα δύο είναι υπέροχα. Ειρήνη μου, θα ήθελα να ρωτήσω για τις μελιτζάνες. Οι αλυστερές, σφιχτές και μαλακές στο κάτω μέρος. Έτσι, αυτή ήταν η συμβολή σου. Δηλαδή, όχι εκεί που το κόβουμε, από την αντίθετη μεριά, να είναι
0: ακριβώς,
1: μαλακές.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σου, Ειρήνη μου.

ρωτάω. LGR 103,3 FM. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη Κριμίτσου που μας μετέδωσε αυτές τις εξαιρετικές συνταγές και για το κυρίως γεύμα αλλά και επιδόρπιο. Όσο αφορά για τα ακίνητα, είτε για ανοικίαση, είτε για έβρεση καινούρια οικίας, το Varossi Lettings and Estates είναι στο πλευρό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα μαζί τους και η ομάδα τους με μεγάλη χαρά θα σας εξυπηρετήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, varossilettings.com, όπου θα βρείτε και το τηλέφωνο και διεύθυνση. Και τώρα θα σας πω για το Κέντρο Πολιτισμού Γιάννης Πανός στο Κιάτο. Ο Δήμος Σικιονίων εγκαινιάζει το Κέντρο Πολιτισμού Γιάννης Πανός στο Κιάτο, γενέτειρα του αείμνηστου σύνθετη. Από τις 17 έως και τις 21 Ιουνίου το Κιάτο της Κορινθίας θα φιλοξενήσει στο ολοκένουργιο Κέντρο Πολιτισμού Γιάννης Πανός το νέο Δημοτικό Θέατρο Φουαγέ και Αύλιος Χώρος, που ανοίγει επίσης τις πύλες του την προφεστιβαλική εβδομάδα των Σικιονίων 2026. Η αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ με παιδικό θέατρο. 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, έτσι. Και πάμε να ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 0208 88 98 88. We are here to help.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, θα ήθελα να ευχαριστήσω το χορηγό μας Varossi Lettings and Estates για τη στήριξη της εκπομπής Meet Mornings τις δύο πρώτες ώρες. Και όπως είπα νωρίτερα, την Τρίτη είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ στην πρεμιέρα της ταινίας Καποδίστριας. Δεν θα αναφερθώ για το πώς ήταν η σκηνοθεσία, δεν θα αναφερθώ πώς ήταν η ποιότητα όσον αφορά κινηματογραφικά. Απλά θα αναφερθώ στο μήνυμα που παίρνουμε από αυτή την ταινία και νομίζω ότι είναι καλός Έλληνες να το νιώσουμε, να νιώσουμε αυτά τα δυνατά μηνύματα. Τα διαβάσαμε, τα μάθαμε στο σχολείο, τα διαβάζουμε ακόμη, γιατί είναι καλό να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής ιστορίας, γιατί μπορούμε να μάθουμε πολλά για το θάρρος, για την πίστη τους, για την θυσία τους. Και ο Καποδίστριας ήταν ένας από αυτούς. Μου άρεσε εκεί που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα, την Ελλάδα. Και ξεκαθαρίζει τον εαυτό του. Παρόλο που είχε αυτή την υψηλή θέση στη Ρωσία, του είπε, αν όμως ποτέ είναι η χώρα που υπηρετώ ή η πατρίδα μου, εκεί που γεννήθηκα, τότε θα επιλέξω την Ελλάδα. Επίσης αυτή η αγάπη και η πίστη που είχε για τη μάθηση έλεγε ότι πρώτα χρειάζεται η μάθηση, η εκπαίδευση, η μόρφωση, ότι είναι ένα σημαντικό όπλο η μόρφωση. Και αυτά τα δύο ήταν τα πιο σημαντικά που πήρα και πραγματικά συγκινήθηκα και συγκινούμαι κάθε φορά που τα ακούω αυτά, που τα διαβάζω ή που βλέπω τις σημαίες μας της Ελλάδα και της Κύπρου. Και να πούμε ότι η μητέρα του ήταν από την Κύπρο, του Καποδίστρια, έτσι, για όσους δεν γνωρίζουν. Αυτά, πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίσου.

0: Tune in to LGR on 103.3 FM stereo.
1: Οι τελευταίες ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
3: Σε νέα πρόκληση στην νεκραζόνη της Πύλας προέβησαν οι κατοχικές αρχές. Λεγόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί παράνομα ελληνοκύπριο αξιωματικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να ετοιμάσει σχέδια για καθορισμό της από άγρια χόρτο λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ψευδοαστυνομικοί φέρονται να είχαν σταθμεύσει παράνομα εντός της νεκρή ζώνης. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο ελληνοκύπριος πυροσβέστης αφέθηκε ελεύθερος. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ανακοίνωσε ότι έγιναν αμέσως παρεμβάσεις και εξασφαλίστηκε η απελευθέρωση του ελληνοκύπριου πυροσβέστη. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέας Κετσής, ανέφερε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διερευνώνται από την αστυνομία. Χειροτονήθηκε σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος. Η χειροτονία υπό την ιαχή Άξιος τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, ανήμερα της γιορτής του Ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο αρχιερατικό συλλήτρουγο προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και παρέστη ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Ένταση προκλήθηκε έξω από τον Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ γινόταν η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου. Μικρή ομάδα υποστηρικτών του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού φώναξε «Ανάξιος», ενώ αστυνομική δύναμη εμπόδισε την είσοδό τους εντός του Ιερού Ναού. Οι διαμαρτυρόμενοι υποστήριξαν ότι δεν τηρήθηκε ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου και ότι αντικανονικά χειροτονήθηκε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Μήνυμα αυτοσυγκράτησης σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η αστυνομία, έστειλε ο Υπουργός Άμυνας. Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες που αφορούν την εργοδότηση στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς παιδιών ενός εκ των υπόπτων, ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι όσα λιγότερα λέγονται για την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αφαιθούν να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις. Μιλώντας μετά την τελική φάση της άσκησης Δήμητρα Νικητής 2026 στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα, ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στην παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην συνεργασία θα γίνει σε πλήρη συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε δικαίωμα να συνάπτει διεθνείς συνεργασίες και κάλεσε την Άγκυρα να προβεί σε αυτοκριτική για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Προκλητικό, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η Συμφωνία Σόφα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960 και το διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Γαλλία, η οποία δεν είναι εγκύτρια δύναμη, επιχειρεί να ανατρέψει μονομερώς τις ισορροπίες στο νησί. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι βήματα που στερούνται νομιμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες για την Νότια Κύπρο, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή προκαλεί το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε περιοχές κοντά στα στενά του ορμούς. Η Τεχεράνη απάντησε με νέες επιθέσεις κατά του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας. Πάντως, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, οι συνομιλίες για επίτευξη συμφωνίας συνεχίζονται παρά την στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Όπως μεταδίδεται, αντιπροσωπεία του Κατάρ πραγματοποίησε ολονύχτιες επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πακιστάν, το οποίο συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, επέκρινε την στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή και επανέλαβε τη στήριξή του σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Συνέρχεται στις 4 το απόγευμα με τη νέα σύνθεσή της η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αναμένεται να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς επίσης τους δύο γραμματείς και τον Κοσμήτωρα. Αμέσως μετά θα συνέλθει η Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Οι Προεδρίες, ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό έργο τους. Ανοίγει απόψε στις 10 η αυλαία του Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, συμμετοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον κόσμο. Για πρώτη φορά στην διοργάνωση, οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα πράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
4: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
5: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιοφωνό Λονδίνο, 13 τα λεπτά μετά τις 12 και μπήκαμε στη τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Σον Μάθιους. Παραμείνετε συντονισμένοι για να μάθετε για το καινούριο του βιβλίο, για το πρώτο του βιβλίο, The New Byzantines, The Rise of Greece and Return of the Near East.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και έφτασε η στιγμή που θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγή. Γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM. Ο Βασίλης θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλο και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά σας, για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας και που με ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Τρίτη στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλό μεσημέρι και ανυπομονώ να τα πούμε και πάλι την Τρίτη. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι!

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα παραμείνουμε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε, Βασούλα μου, να είσαι καλά, να περνάς θαυμάσια με όλη την παρέα σου, την οικογένειά σου. Καλό σου απόγευμα. Και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Λέω να πάμε να ακούσουμε και λίγα παλιά, όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα. Και μετά θα γυρίσω πίσω μετά το δελτίο ειδήσεων των 2. Θα ακούσουμε πιο μοντέρνα λαϊκά. Και επίσης έχουμε τις ανακοινώσεις μας. Θα τις δούμε και πάλι, να σας θυμίσουμε τα όσα συμβαίνουν, κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις που συμβαίνουν εδώ στην παροικία μας. Αυτά λοιπόν, και θα δούμε και τον καιρό λίγο πιο ύστερα, γιατί ο καιρός είναι έτσι λίγο άστατος. Δεν πειράζει, εμείς τον έχουμε συνηθίσει, καλοδεχούμενος να είναι. Αν βγει ο ήλιος, καλώς εστίν, αν όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3.

0: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε αυτά τα όμορφα παλιά λαϊκά τραγούδια. Και το επόμενο θέλω να το χαρίσω στον καλό μου το φίλο τον κύριο Κόκο. Γεια σου κύριε Κόκο μου στο Edmonton και τους 2000 άλλοι που μας ακούνε εκεί στην περιοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, εύχομαι. Και τι άλλο, θα πάμε να ακούσουμε αγαπητέ μου Κόκο τραγούδια που σας αρέσουν. Στράτος Κύπριος λοιπόν και ουρανός αν γκρεμιστεί, πάμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 39 λεπτά μετά τις 1 και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο τραγούδι. Θέλω να τα χωρίσω σε όλους τους φίλους του Στέλιου Κατζατζίδη. Ιδιαίτερα θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Ζούζη Κωνσταντινίδης, που είχε πρόσφατα τα γενέθλιά της. Χρόνια σας πολλά, κυρία Ζούζη μου. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον Κώστα εκεί στο καφενείο εστιατόριο, την Βικτόρια και την υπόλοιπη ομάδα, την Άννα, τη Μαρία, για τα εύγευστα φαγητά. Θέλω να ευχαριστήσω που φάγαμε ψες. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αμοχώστου, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, και την ομάδα, κάπου 40 άτομα ήμασταν, και κατόπιν των ομιλιών και των καλωσορισμάτων απολαύσαμε το πολύ ωραίο μπουφέ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όλα εύγευστα, όλα όλα καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έφαγα και δεύτερη μερίδα μακαρόνια του φούρνου. Ναι, ναι, μου άρεσαν. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγουδάκι, Καζαντζίδης, για όλους εσάς, και μετά έχουμε και τα διαφημιστικά μας που έρχονται στη συνέχεια.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Στέλιος Καζαζίδης λοιπόν, αθάνατος. Τα τραγούδια του δεν βαριέσαι να τα ακούς. Τόσα δυνατά μηνύματα και τόση καταπληκτική ερμηνεία. Και συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κουζίνα Express, τον Άρη και την ομάδα του, και να ευχαριστήσω για την στήριξη. Να είστε καλά παιδιά. Επίσης θέλω να χαιρετήσω το Mams Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Greg, τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Καλό απόγευμα στον Πανίκο. Επίσης χαιρετώ τον καλό μου τον φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και την οικογένειά του, τον άλλο τον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Καλό απόγευμα φίλε μου, να είσαι καλά πάντα. Και τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε.

0: τέλος. Τρία λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι και μετά το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Νέα χτυπήματα εναντίον του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά απόψε το Ιράν. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει η κατάληψη της νήσου Χάρκ και πλήρης έλεγχος των ενεργειακών υποδομών της χώρας, όπως έγινε με τη Βενεζουέλα. Χθες βράδυ, η Αμερικανική Αεροπορία διενήργησε νέο κύμα επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας. Παντός, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο διπλωματική πηγή, οι συνομιλίες για επίτευξη συμφωνίας συνεχίζονται, παρά την στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Όπως μεταδίδεται, αντιπροσωπεία του Κατάρ πραγματοποίησε ολονύχτιες επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα αυτοσυγκράτησης σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση τρομοκρατίας που διερευνά η αστυνομία, έστειλε ο Υπουργός Άμυνας. Κλήθης να σχολιάσει τις πληροφορίες που αφορούν την εργοδότηση της τάξης της Εθνικής Φρουράς, παιδιών ενός εκ των υπόπτων, ο Βασίλης Πάλμας είπε ότι όσο λιγότερα λέγονται για την υπόθεση δημοσίως, τόσο το καλύτερο. Πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αφαιθούν να επιτελέσουν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τη Γαλλία, ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε δικαίωμα να συνάπτει διεθνείς συνεργασίες και κάλεσε την Άγκυρα να προβεί σε αυτοκριτική για την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου. Οι δηλώσεις έγιναν μετά την τελική φάση της άσκησης Δήμητρα Νικητής 2026 στο πεδίο βολής Καλού Χωριού στη Λάρνακα. Προκλητικό, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η Συμφωνία Σόφα μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960 και το διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Γαλλία, η οποία δεν είναι εγγύητρια δύναμη, επιχειρεί να ανατρέψει μονομερώς τις ισορροπίες στο νησί. Η Άγκυρα προειδοποιεί ότι οι βήματα που στερούνται νομιμότητας μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες συνέπειες για την Νότια Κύπρο, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε νέα πρόκληση στην νεκραζώνη της Πύλας προέβησαν οι κατοχικές αρχές. Λεγόμενοι αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί παράνομα ελληνοκύπριο αξιωματικό της πυροσβεστικής, ο οποίος με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών είχε εισέλθει στην νεκρή ζώνη για να ετοιμάσει σχέδια για καθαρισμό της από άγρια χόρτα λόγω της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ψευδοαστυνομικοί φέρονται να είχαν σταθμεύσει παράνομα εντός της νεκρής ζώνης. Λίγο μετά το μεσημέρι, ο ελληνοκύπριος πυροσβέστης αφέθηκε ελεύθερος. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΣΟΥΝΦΙΚΙΠ ανακοίνωσε ότι έγιναν αμέσως παρεμβάσεις και εξασφαλίστηκε η απελευθέρωση του ελληνοκύπριου πυροσβέστη. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Ανδρέας Κετής, ανέφερε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό διερευνώνται από την αστυνομία. Συνέρχεται σε λίγο με τη νέα σύνθεσή της η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αναμένεται να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς επίσης τους δύο γραμματείς και τον Κοσμητορά. Αμέσως μετά θα συνέλθει η Επιτροπή Επιλογής, που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση και τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι προεδρίες, ωστόσο, θα πρέπει να τεθούν προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια στις 18 Ιουνίου, πριν αρχίσουν το νομοθετικό έργο τους. Χειροτονήθηκε το πρωί σε επίσκοπο ο νέος Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος. Η χειροτονία, υπό την ιαχή Άξιος, τελέστηκε στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, ανήμερα της γιορτής του Ιδρυτού και Προστάτου της Εκκλησίας της Κύπρου. Στο αρχιερατικό συλλήτρουγο προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και παρέστη εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στις 6 το απόγευμα θα γίνει ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο, στην παρουσία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου. Μικρή ομάδα υποστηρικτών του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, που υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκε ο καταστατικός κανόνας, ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, φώναξε ανάξιος, ενώ αστυνομική δύναμη εμπόδισε την είσοδό τους εντός του Ιερού Ναού. Στις 121 ανέρχονται πλέον οι χτινοτροφικές μονάδες που έχουν εντοπιστεί θετικές στον αυθόδη πυρετό, σύμφωνα με τις χτινιατρικές υπηρεσίες. Το τελευταίο θετικό κρούσμα καταγράφηκε σε μονάδα εγωπροβάτων στο Μάμαρι, εντός της μολυσμένης ζώνης. Η μονάδα διθέτει περίπου 80 ζώα και σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την άμεση θάνατοσή τους. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα στις ελεύθερες περιοχές εντοπίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λιβάδια Λάρνακας. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Ανοίγει απόψε στις 10 η αυλαία του Μουντιάλ 2026 με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής στον κόσμο. Για πρώτη φορά στην διοργάνωση, οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα αναπτύσσονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά και σε περιοχή του εσωτερικού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια και ανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.
3: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Εμείς να ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το τρίκομο Αμοχωστού σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άνδρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης τα αγαπημένα του εγγόνια Louis, Amelia, James, Louis and grandchildren-in-law Έλενα and Adam. Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, στις 10 η ώρα το πρωί, από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London, N22, 8LB. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Prazwick Road, London, N11-1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί οι λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην Εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθάνοντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις μας. Καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης οργανώνει η Αράχνη, ο Σύνδεσμος Γυναικών, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι θα αρχίσει μέχρι και τις 4. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες. Θα διατίθονται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να προπαραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή καλώντας στο 0207 263 62 61. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα εκεί στο Hercules Street στο Islington. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τραγουδάκι.

Πολύ ωραία λοιπόν, για να δούμε τι συναγνώσεις μας εδώ. Η Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Milton Keynes και Περιχώρων οργανώνει πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αρχίζει από τις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμωδική του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορχία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερόναος μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό είχε στους κόλπους του το παρακλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε στην κοινότητα κάθε επιτυχία και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Grossi Lettingsen Stage, στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου, με πολλές ευχαριστίες για το πολύ όμορφο πάρτι και συνάντηση που είχαμε χθες εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Ευχαριστούμε πάντα Δόκτωρ Μαύρου και ευχαριστούμε για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Να είστε καλά. Χορηγός μου λοιπόν κάθε Σάββατο ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου και το Βαρόσι Lettingsen Stage από τις 8 μέχρι 10 κάθε Σάββατο. Επίσης χαιρετώ τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και όλους εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, το προσωπικό καθώς και τους θαμώνες, με πολλές ευχές να έχουν πάντα όμορφες στιγμές, καλές μέρες. Να τους χαρίσουμε λοιπόν και το επόμενο τραγούδι.

0: Μαρία Αναματερού, λοιπόν, το άρωμα, πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πω για την ταινία My Milk Dad που παρουσιάζει το Haringey Independent Cinema εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove N22 5HJ, με τιμή εισιτηρίου μόνο 8 λίρες. Film screening, λοιπόν, Thursday 25th of June, 6 p.m. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Για φιλανθρωπικό σκοπό, αυτά, κυρίες και κύριοι, ταινία με τίτλο My Milk Tart. Και πάμε παρακάτω, τραγουδάκι, για να δούμε, 38 λεπτά μετά τις 2, στις 3 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αυτά λοιπόν, για να δούμε. Ναι, το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Εύα, που επικοινώνησε μαζί μας. Το ίδιο θέλω να κάνω και με όλους εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια, κυπριακή μουσική και τραγούδια. Θέλω να χαιρετήσω επίσης τον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο, τον Γεράσιμο, την Τίνα και την ομάδα του, τον Άντρο και τον Μακάριο, που σήμερα θα είναι εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό με είσοδο ελεύθερη να παίζουν μουσική για τους θαμώνες εκεί. Θα τους συναντήσω μετά τις 6, έτσι για λίγο. Καλό απόγευμα λοιπόν στα παιδιά και να ακούσουμε τον Γιώργο το Γεράσιμο σε ένα κυπριακό τραγούδι. Σύντισε μου, Γιώργο, σύντισε μου.

0: Το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Νάτος και ο Κερβανρός έρωτας. Κύπρος Χαλάμπους, μουσική. Καλό απόγευμα, Κύπρο.

0: Για να δούμε, έχουμε 7 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη, και να γυρνούσες πίσω. Να γυρνούσες πίσω, λοιπόν, Record of the Week, το οποίο θέλω να χαρίσω σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια. I want to dedicate this to the girls and the boys at the Cleaners Unite. Good afternoon to you, the girls and the boys, and the same group as Asteria, στον κύριο Γιώργο και την υπόλοιπη ομάδα εκεί, και τα κορίτσια και τα αγόρια, the girls and the boys, to Cleaners Unite. The next song, Σταμάτης Γονίδης. Για να δούμε πού είμαστε. Εδώ είμαστε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και θέλω να σας πω για τον χορηγό μας αυτής της ώρας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4, Michael Κυπριανού Law Firm. Και το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού θα διοργανώνει μια εκδήλωση στο Λονδίνο, ένα cocktail event, την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία εκεί να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού και να συζητήσετε μαζί τους για θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε από κοντά και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να κλείσετε μέσω email. Στείλτε λοιπόν email στο savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Την 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου 2026, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Αυτά. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Στις 4 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com

Η Μιράντα λοιπόν. Το όνειρο σε μουσική Κύπρου Χαρλάμπους. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Τάσο στο, εκεί στο Nicholas Printers και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια και να ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Πάντα καλές στιγμές της ζωής. Ευχαριστούμε Τάσο μου, να είσαι καλά και χαιρετώ όλη την επιτροπή εκεί του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Και θέλω να χαιρετήσω επίσης και τον Τόνι Θεοδόρου, πάντα πρόθυμος, καλός και βοηθά πάντα εκεί στην κοινότητα. Να είσαι καλά Τόνι μου. Και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θέλω να χαιρετήσω επίσης αν με ακούει τον Νίκο το Σαββίδη, τον Αμχωστιανό. Θέλω να χαιρετήσω τον Γιώργο του Γρηγορίου και όλα τα καλά παιδιά τα οποία πάντοτε είναι πρόθυμα να βοηθήσουν. Και ευχαριστώ τον Νίκο τον Σαββίδη για την μουσική στο τραγούδι Βαρόσιμου. Πρέπει να το θυμόμαστε το Βαρόσι, πλησιάζουν και οι μέρες. Τώρα η επέτειος της 52ης χρονιάς της εισβολής που χάσαμε και την Αμόχωστο και σκλαβώθηκαν τα χωριά μας και οι τόποι μας. Ας ευχηθούμε πολύ σύντομα να ελευθερωθούν, αγαπητέ Τάσο και αγαπητοί υπόλοιποι Βαρουσιώτες. Ο φίλος μου ο Τόνι Θεοδόρου του αρέσει πάρα πολύ το επόμενο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Γιώργος ο Γρηγορίου σε μουσική του Νίκου Σαββίδη και ο Βασίλης Παναγής Απαγγέλη για την Αμόχωστο, το Βαρόσι μας. Το χαρίζω επίσης και σε όλους τους αμοχωστιανούς στον σύνδεσμο Αμοχώστου και τον πρόεδρο της ομάδας του συνδέσμου Αμοχώστου, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου. Πάμε να τα ακούσουμε. Και ελπίδα υπάρχει. Ας ευχηθούμε ότι πολύ σύντομα θα ακούσουμε καλά νέα εδώ Βαρόσι.

σε νητιάν βάρωση μου. Σε φέρα και βάλασε μες στην καρδιά

βαρώσι μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου βομβολές, όπου φτιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσίσεπα στο λαιμό μου.

όπου βρεθώ βαρόσι μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε τσέσω και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

πλησιάζουν και οι μέρες, κυρίες και κύριοι, όπου και να είστε, μπαίνει ο Ιούλιος και πρέπει να θυμούμαστε για να διατηρήσουμε τη μνήμη και την ελπίδα, ούτως ώστε κάποια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πρόσφυγες ακόμα και αγνοούμενοι, παρακαλώ. Δεν πρέπει. Το Τσερίν είναι αφιερωμένο στους αγνοούμενους, στην μάνα του αγνοούμενου.

0: εξαφανίσκω να σε δω να στέκεται σε κοντά μου για να τελειώσουν οι καμοί τσούλα τα βάσανά μου. Η μουσική είναι της Στάλος Γεωργίου και η φωνή της Ιφηγένειας. Η στίχη ασφαλώς είναι του Βασίλη Παναγή. Αυτά, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88.
4: We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Ακούτε LGR.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Νίκος ο Βέρτης, και μας έφερε στα 32 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Λονδίνο, 32 λεπτά μετά τις 5 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα και τα δύο καταστήματα της κυρίας Δέσποινας, όλο το προσωπικό και τους πελάτες, και να τους ευχηθώ να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και πάντα καλές δουλειές, κυρία Δέσποινα μου, και πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και να τους χαρίσω και το επόμενο τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος.

0: ευχαριστίες μας θα πάνε στον χορηγό μας, στο δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Χορηγών μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Να πούμε ότι το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού σας προσκαλεί σε ξεχωριστό cocktail party που οργανώνει εδώ στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα του Michael Κυπριανού και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα κινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και επικοδότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις, απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων για αυτό το event επικοινωνήστε μέσω email savas.savidis@kyprianou.com ή ακόμα μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κεντρικό γραφείο στο 00357-2693-08-00. Τα κεντρικά γραφεία τους λοιπόν βρίσκονται στην Κύπρο, στην Πάφο και ο κωδικός είναι 00357-2693-08-00. Επικοινωνήστε μαζί τους, κλείστε ένα ραντεβουδάκι για να βρεθείτε εκεί στην εκδήλωση στις 25 Ιουνίου στο Radisson Blue Hotel στο Bloomsbury Street και να μιλήσετε μαζί με τους εκπροσώπους της εταιρείας για διάφορα θέματα. Αν έχετε προβλήματα με δικαιογορικά θέματα, με νομικά θέματα, θα είναι εκεί να σας εξυπηρετήσουν. Και για να δούμε τι έχουμε, έχουμε και τα διαφημιστικά μας. Πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας απόγευμα.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Here we go.
5: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προσφυγή προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
9: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
10: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: To more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
11: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Σε 12 λεπτούδάκια θα έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι η εκπομπή Drive Time και σήμερα μαζί σας εκτάκτως θα είναι ο Τόνι Ροφίτου μέχρι και τις 7. Drive Time λοιπόν. Εμείς έχουμε μόνο 9 λεπτούδάκια, 10 πριν το δελτίο ειδήσεων και κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μαζί μου, να είστε καλά, ευχαριστώ για την επικοινωνία, εσάς που επικοινωνήσατε και ευχαριστώ και εσάς που δεν επικοινωνήσατε. Να ευχαριστήσω ξανά τον χορηγό μας, τον Michael Κυπριανού Law Firm, που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4 και να ευχηθώ να έχουν πάντα καλές δουλειές και πάντα μαζί μας. Αύριο είναι Παρασκευή. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Θα είμαι μεν στο γραφείο, αλλά δεν θα είμαι on air tomorrow. Όμως το Σαββατοκυριακό από τις 7 μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου και πάλι μαζί. Ναι, πολλά και διάφορα, κυρίες και κύριοι. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας και να σας ευχηθώ να έχετε, να έχουμε όλοι μας μια πολύ πολύ όμορφη υπόλοιπη μέρα και όμορφη νύχτα με υγεία πάνω απ' όλα, με υγεία, πάνω απ' όλα με υγεία. Και θα τα πούμε, όπως έχω πει, πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Bye bye.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Την αγάπη μας στέλνουμε σε όλους τους ακροατές μας. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο, κατεβάστε το London Greek Radio App. Make sure you take us with you wherever you are on the weekend. The weather will be heating up. Επιτέλους φέρουμε και λίγο, πως φαίνεται λίγο η διαφάνεια, λίγο καλοκαίρι. Θα γυρίσει πίσω και το καλοκαίρι μας. Download London Greek Radio. Check out all the summer tunes. Sound of Summer on LGR.

Η Ανδρομάχη μας και το Σουσουρό. Τραγούδι που εσείς το ζητάτε. Εδώ LGR παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: El Joe's Drive Time, bringing you the party to your speakers. Σας φέρνουμε το party στο δικό σας το σπιτάκι, and also taking you home one song at a time. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελεύθερος, straight back after this.
1: Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πω, Νίκος Οικονομόπουλος, σε ένα Σαββατό βράδυ τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα. Λίγο μετά τις 6, Shostakon. 8 minutes past 6, third hour of tonight's show, Drive Time. It is Thursday. Ακόμα συνεφιασμένος ο καιρός μας σήμερα. It's cloudy. Highs of just 16 in London. Do take care if you're going out later on. It should be dry though. Predictions of dry weather also for Friday. Georgos Kakoseos, Gesi Anotera. One of my songs dedicated going out to shout out to the LGR fam. Την αγάπη μας να στέλνουμε σε όλους τους ακροατές μας ένα δήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. LGR.

0: Inevitably, I'm going to be asked, oh, what is this remix? It's Nikos Fertis and Isena Steri, Nick Saley, Summer Remix 2025, I think. Yeah, but... Τραγούδι που αρέσει.
1: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads, and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
4: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

This is the LGR Drive Time. Μην πάτε πουθενά. Ακολουθεί ο Αντώνης Προκοπίος στις 8. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε στην τσέπη σας. Από μένα καλή συνέχεια. More music for your Thursday night Greek fix. Only here on LGR 103.3 digital online. And of course on your smart speakers. Broadcasting from the one and only LGR.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

Νίκος Οικονομόπουλος. Πρέπει, δεν πρέπει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. Ευχαριστώ που με ακούτε. Wherever you are, όπου πιαν είστε, you can listen to us στα FM 103,3, στα FM, online, on digital, on Freely TV channel 566, on Freeview TV channel 277. Βάλτε τα όλα μαζί, switch them all on at the same time and turn the volume up. It's going to be one of those nights. Και όπου κι αν είστε, and wherever you may be, at lgr.co.uk. Ευχαριστώ που με ακούτε. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10.

0: Katy Carpi, χαμένα. Πρώτη στο τηλέφωνο απόψε η Έλενα που μου είπε
1: I've been told off, it's not even quarter past nine. I'm sorry that I forget sometimes. Εξέχασα να πω ότι είναι πέμπτη βράδυ. It's Thursday night, the best night of the week. Βεβαίως είναι πέμπτη βράδυ και βεβαίως είναι το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. Ευχαριστώ για την παρέα σας, ευχαριστώ για την συντροφιά σας. Συνεχίζουμε με τις κυρίες. Η Έλλη Κοκκίνου, το χαμόγελο σου, 15 λεπτά μετά τις 8.

Ανδρομάχη, παρέρεπο, 25 λεπτά, 25 λεπτά μετά τις 8. Πώς ήταν η εβδομάδα σας? Χάρηκα πολύ που γνώρισα τόσους ακροατές το Σάββατο στο Wine Festival και έχω μία λίστα, μεγάλη λίστα με ονόματα. Περιμένετε!

Κατερίνα, τα παράπονα μου. 28 λεπτά μετά τις 8. A little bit early for the weather this evening. Έλα να δούμε τι θα κάνει ο καιρός μας αύριο στο Λονδίνο. Αχα, Λονδίνο και Birmingham. The days are going to be similar in both cities tomorrow. So let's do it together. Λονδίνο και Birmingham αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 21 βαθμούς Κελσίου με μουντι ηλιοφάνεια. 21 degree highs in Birmingham and London tomorrow with a little bit of hazy sunshine. Στην Αθήνα μεγιστές θερμοκρασίες 30 βαθμούς Κελσίου με μουντι ηλιοφάνεια. A lovely day in Athens with highs of 30 degrees and hazy sunshine. That's pretty hot. And I think tomorrow we may have, yes we do, a 31 degree high in Cyprus, God's little acre. Στην Κύπρο, αύριο, στην Λευκοσία, οι πιο υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. My goodness me, it's so lovely when the weather is brighter. It makes everybody happy. And for the perfect compliment to your summer, enjoy Tim's yogurt and kefir. Always tasty, whatever time of the year.

γελάμε. Καράς Παντελίδης για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Καλησπέρα σε όλους που γνώρισα στο Wine Festival την Κυριακή. Έχω ένα μεγάλη λίστα. Boy, have I got a list here of you lovely listeners that I met on Sunday at the Wine Festival. Καλησπέρα. Take a deep breath. Have a drink. Καλησπέρα. Αριστίδη. Χριστάκη. Πανίκο. Εύα. Ο Άγγελος. Η Μαρία. Βούλα. Στέλλα. Κυριακού. Δέσποινα. Δήμητρα. Γιώργο. Αντρούλα. Γκούλα. Μαρία. Ιώνας. Θεοδόρα. Μιχάλη. Φωτούλα Μαρία. Έχουμε μερικούς Μαρίες και Φωτούλες στην λίστα μας. Άκου όμως κάτι θέλω να σας πω. Η Μαρία και την Φωτούλα από το Hazelwood Greek School. Το σχολείο έχει το Dinner and Dance αυτό το Σάββατο στις 18:30 στο κοινότητο κέντρο στο Wood Green. The Hazelwood Greek School has got their dinner and dance this Saturday at the Wood Green Community Centre. If you would like to inquire regarding tickets, telephone 07761300800. Αν θέλετε να αγοράσετε εισιτήρια, το τηλέφωνο είναι, το κινητό είναι 07776 1-3-0-8-0-0. Get in touch. Have a great night. 6:30, the Hazelwood Greek School. Dinner and dance at the Wood Green Community Centre this Saturday night.

Νικόλας Ραμπτσάκης, Βγαίνω Εθνική, 22. Put my teeth in, let's try that again. 22 minutes before, 22 λεπτά. I can say it now. 22 λεπτά πριν τις 9, εδώ στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου με τον Αντώνη Προκοπίου. Αν θέλετε να μου μιλήσετε, πάρτε το τηλέφωνο σας 02-08-346-33-45 ή 07-37-661-1033.

Η Μαρίλια ο συνδρομητής. Έχουμε μιλήσει για το Wine Festival και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. A big thank you to Nicholas Printers based on Green Lanes in Haringey for the production of the exclusive LGR stationery and calendar which was available at the Wine Festival. Nick and the team, ευχαριστώ. Thank you very much.

τι ωραίο τραγούδι, Γιώργος Ξυλούρης, Σαν τρέπετες. 7 λεπτά πριν τις 9, ευχαριστώ τους χορηγούς μας στην Tim's Dairy. Βρείτε το ελληνικό γιαουρτιού Tim's για όλη την οικογένεια σε επιλεγμένα και τοπικά Waitrose, Sainsbury's, Asda, online με την Ocado και σε ανεξαρτητά και αγροτικά καταστήματα. Δοκιμάστε την βραβευμένη ελληνική σειρά γιαουρτιού και κεφέα της Tim's για όλη την οικογένεια. Thank you to our sponsors, Tim's Dairy, Fine Tim's, Greek Family Yogurt Range in Selected and local Waitrose, Sainsbury's, Asda, online with Ocado and in independents and farm shops. Try Tim's award-winning Greek Family range of yogurt and kefir. And take it from me, it's lovely.

Los Hortis, μικρή μου. Πάμε να ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο, και ο Τριαντάφυλλος ήταν στην γιορτή του κρασιού το Σάββατο και την Κυριακή, και αυτό το τραγούδι είναι «Αν περάσεις την πόρτα». Θα είμαι μαζί σας μετά τις ειδήσεις στις 9.

Με συγχωρείτε, κάτι λίγο πρόβλημα με το computer μας. Εντάξει, πίσω στη μουσική μας, η Μάλου τώρα που είχε τα γενέθλια της την περασμένη Παρασκευή. Μάλου, σιγά το όνομα, 14 λεπτά μετά τις 9.

σιγά το όνομα. 16 λεπτά μετά τις 9 την Κυριακή στο φεστιβάλ, στο Wine Festival, γνώρισα τον Γιώργο που μου είπε «Α, ναι, Αντώνης Προκοπίου, I know who you are. I don't listen to you, but I know who you are». No, he didn't say that. Μου είπε, he does listen. Μου είπε Αντώνης Προκοπίου, μου είπεν. Ο Αντώνης Προκοπίου που κάνει το Cuddle at Quarter Past. Σε ξέρω, Γιώργο μου, φίλε μου, για σένα, την οικογένειά σας και σε όλους που γνώρισα την Κυριακή και σε όλους τους ακροατές του LGR από μένα. Θέλω να σας πω, σ' αγαπώ.

Παντελής Παντελίδης and is εκεί. Η ώρα είναι 9:30. Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα. Η Κατερίνα μου στείλε μήνυμα που γράφει: Αντώνη, την προηγουμένη εβδομάδα έπαιξες Μιχάλης Χατζηγιάννης πιο πολύ. I did. I felt a little bit guilty actually because I was saying when the crowd starts singing, they're screaming at the top of their voices. Anyway, Μπορείς σε παρακαλώ να το ξαναπαίξεις Κατερίνα μου. Ό,τι θέλεις αγάπη μου. Μιχάλης Χατζηγιάννης πιο πολύ για την Κατερίνα.

Mihalis Hadzigiannis, πιο πολύ καλησπέρα, Εύα. Η Εύα την γνώρισα στο Wine Festival και η Εύα με ρώτησε, Εύα has asked me if I will marry her daughter. Εύα μου, does your daughter know about this? Ευχαριστώ, thank you so much. Let's have a look at the weather, shall we? Ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham αύριο με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 21 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. Not a bad day at all. 21 degree highs in London and Birmingham. This is London Greek Radio. Κάνουμε αστεία, μουσική, κουβέντα, προξένια, ό,τι θέλετε. 21 degree highs in London and Birmingham tomorrow, and it'll be a little bit hazy with a bit of sunshine. Αθήνα, μεγιστές θερμοκρασίες 30 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια, και Κύπρο, God's Little Acre, 31 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. A lovely sunny day in Cyprus, 31 degree highs.

0: Πασκάλης Τερζής, παραστράτημα και θα είμαι ξανά μαζί σας σε δύο λεπτά μετά τις διαφημίσεις. I'll be back after the adverts.
1: Ακούτε LGR. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

Λέκος Ζαζόπουλος, Ανάγκη είσαι μάτια μου. 8,5 λεπτά πριν τις 10. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας την Tim's Dairy. Βρείτε το ελληνικό γιαούρτιου Tim's για όλη την οικογένεια σε επιλεγμένα και τοπικά Waitrose, Sainsbury's, Asda. Online με την Ocado και σε αναξαρτητά και αγροτικά καταστήματα. Δοκιμάστε την βραβευμένη ελληνική σειρά γιαουρτιού και κεφία της Tim's για όλη την οικογένεια. Thank you to our sponsors, Tim's Dairy. Find Tim's Greek Family Yogurt range in selected and local Waitrose, Sainsbury's, Asda, online with Ocado and in independents and farm shops. Try Tim's award-winning Greek Family range of yogurt and kefir geto vigomu to psio ine yemato epidi ida ton Chris simera gemu eferen mea megali tsenda yemati yaurti ke kefir. Thank you, Chris.

Κατερίνα Λιόλιου, φέρτη μου να την γνωρίσω 4 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής απόψε. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, Tim's Dairy. Thank you to the lovely people at Tim's. Και ευχαριστώ σε σας για την παρέα σας και την αγάπη σας. Εύα, Εύα, thank you for making me laugh. Η Εύα με ρώτησε. She rang to say, will you, we met at the wine festival on Sunday, will you marry my daughter? She said, I don't think her daughter knows anything about it. Ευχαριστώ για την ακρόαση σας. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ. Καλή εβδομάδα σε όλους.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077 89 31 4993 and 075 68 30 4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω. Μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
0: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. The music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: LGR 103.3.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.